να κλάτες που να μπολιέ, βολιέ. Βαγιάτσου ζα νιμ Τσιμ δούγε να πλατήν Είμαι σαν βριατελιά Νες δάνω χερόγια Γκρόμ μου εμπες κρίζα Είμαινα η μπρογιά Είμαι σαν βριατελιά